να μπαίνει η ημέρα, είναι μπανάνα μικρό ραγιό, πια μην γυρπέσει, όσα που περάκει είναι κασί σου ροάι, να γίνουν τα μέρα ρικά ροά, υποκέντη καουκά να μικρό ραγιό, μπανάνα γυρπές, μην ουσίραν. Τα μέρα ρικά ροά, άρα καχάει τα ώρα, ναι μπορεί να μπορεί να χωρίει με μόνο τεμπέσει. Καί κόμμα να γανίρα τεπόν αγιού, πας να μεγα πέντε να καείς πού και γιαί. Είναι νόν τι αγιού, αν πανά αν κρυπές, με είναι ουσίραν. Σκαχάει τα ώρα που γίνεται ουί και αγιού ένα, εγώ καί κουασάν να καχάβα κινήρα, αν να γανίρα τη καχαπαγιάκι, τεπόν το ώρα με το ώρα, με μεγα καροχοίρα. Νίταρα μετά είναι νόν τι τρόνο πόν και τε ουί και αγιού με ρτάν ώρα, είναι νόν τι τα ήρικα αγιού. Σα που βουσίγω τα μέρα ρικαρά βαχάν, ήρω, ρω, ανήρα, είναι νόν τι τα ήρικα αγιού, ρε και τίκη παρά αραχάπεν κοί να νον πάει εκά σκαρόι να νον τε τα ίδικα γιού καμένο ήρα μεν τα γενικά αγάγα μεν τάπο εκά σύπεν εν ημένα γέι εκά κόκορο σαπουσίκο ρορόν ήρα ο εμένα ήρα ρικήρα αγαν ήρα καουκάν να νουρα πας να δεν αγωνάν τε και σε πάγαρα μεν τη το κόγουράι να νον τε τα ίδικα γιού Sina penin tikiroi nanon ti tairi keta meru ayo mera usu rorora o ipon aratan sa ungura na kon namko ti panan kiripes yon tapo ika akakokoro mine rari kita towe o ronira o si yaki tokin nimanivi aram men nepo nepo iko inanon naran nasimari Yesu Kristo kuwa ngangayay ibukira ntatapi menira nako pa arasari staki arasari sira mengkoi inanun tepung towana metawana sagani koriki inanun naran nasemari Yesu Kristo amen.

0: τοπικό κου. Καμιανό άρα πατά μένασεμ, άρα είναι ανώνει περίοδομ, μεν τε ώρα κι τε φλού, ντα είναι τα γαμαϊτουλό τώρα βαϊό. Γανά κοπικό κου, έκει καπό άκει γανά κοιμτές και τε φλού τσέπ. Με ρορό με αμτώκτα, και εν τεταπό να να υπάει νόρα κι, και κόπεν ταραπονία άρε ακέα ουανούα ακέα ακέα, ονούα τουάνα τουάνα. Τουάνα, τουάνα, ονό.
1: Αραγατέ είναι πέραν τεπιτεβί και μέρα τέτε από νικινά άκυρα, ονο που ογαϊκά η αράτε ή οτερον ότι κυρά και ρίτα τα βάκια είναι η ρίρι. Η ραγνή καχάβα και παγωνα ρίγια και να νασίμ, μετά και να τα γατέ, ότερα πέχαβουν τέτε είναι κυρί.

Μην μου κατανοώ τα ικανή, που είναι τα πιο τεμινή σκύω, σα ρουργό να ρωτέρει σε ένα μάμα με ρερκή μαρίτια, βαουού, σα τα πέχα τη βανάνικα χαϊτάου, τε στον γράνο χωρί μου καϊκό σαν ρόαν, ήρε με η μόνα καρχόρη, είναι που ρωτάει η μάμα με ρερκή, ο σα χαχάρα παραπαρικίντη, υποκίνα μου καμπανί, καϊκό, κουκουμί με ρερκή, ρωγό σαν την ήρα μάμ, σα καμερό ρουργό είναι ον του ήκε να ιού, να μ' τα που αρέχω ρα με γέι, σι τα πέχα τη βανάνικα γάινα χωρί mi kampesin dabo hamne mesuro ina nanti ta iri ge mande ta meru ayo ke happy weekend na koi mi na koi mi ta endere ire di groya mi holiday ayo and I hope I khanua khamunga ne pe na nanti holiday ayo de mamane nga de Fiji language week it runs in the bong ayo I want no kido ba wo ta nga au wapi mono me de dabes ayo ay language theme khanga my language starts at home and I need to speak it every day. My language starts at home and I need to speak it every day. I arakanda ninga paere kine best manga mendi language week ane de begin de Fiji language week. A happy Fiji language week na koi mi tari na mama ne rakhe poni aire kere kemi ne ben ibukin de me PC ke te kero aire kine mi tapo ara kame na yai yo sabo po na kunde weekend na ro kunda ina yo ara kame tata ni yai yai ro mi aire yasan meru ro me angami te daire kai yo ngai tato ni tata yo chao suno ka Nagi agi toto kini kakapoponga kanwan nam language show ayo mibukin ti health talk o wana kete di kitipes inanon nam kong ra ayun tayo na tikiroy o sabobo na kunti wiki and narok.